0: Κώστα. Your radio. Your music. Your music. Your music. Λάβαμε όρδο. Ναι. Letterlek. Κώστα request. Κώστα request.
1: Εσκρίβενο.
0: Studio at costablancaradio.nl. Of via WhatsApp. 659-1695-27.
2: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.